Έτσι, καλοκαίρι, με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Η νύχτα έχει τη δική της λάμψη. Λάμψη στους 105,7.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.
3: Τώρα έχεις λόγο που ξενυχτάς. Ακούς

0: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Είμαι οι Μέλισσες.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
4: Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα, Ράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7. Λάμψη FM. Η ώρα στο Λάμψη 105,7 είναι 5.
1: Από το κάστρο της Καφάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Ζήσει 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7. Ο σταθμός που ξέρει τι θες να ακούσεις πριν το ζητήσεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Λάμψη 105,4.

Λάμψε 105,7. Τον αγαπάς, τον ακούς, τον ζεις.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105,2.

3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
5: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: κολλασμένα.
1: Η πόλη ξυπνάει με Λάμψη 105,7. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

Λάμψη 105,7. Λάμψη FM.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλαιώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Η καλύτερη μουσική της Καβάλας.
9: Και της Δράμας. Λάμψη FM.
6: δελτία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
10: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
11: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
12: Στο Butter and Fly, το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
13: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
14: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
15: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
14: Όλα στις καλύτερες τιμές.
13: BMW Mini Κοφαντίδης.
14: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 42 002.
13: BMW Mini Κοφαντίδης.
15: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
13: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
16: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγείριο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
17: Μαγείριο
16: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
18: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
20: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
21: Ραδιοφωνάρα.
20: Λάμψη 105,7. Λάμψη 100.

ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
6: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays Shoes.
7: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
7: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση.
9: Κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε

0: μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Leaf, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.

0: 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι.
2: Το φετινό καλοκαίρι.
1: Έχει τη φωνή
2: του Θοδωρή
1: Φέρι.
3: Όλοι θα υπάρχεις για μας.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
3: Έχω κρεμάσει μία πουλιά στο φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
0: Πάμε λιμία, παιδιά.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
1: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
8: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
1: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
11: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
10: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 208786.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
0: τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
16: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
17: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
16: Grand Chalet Care.
17: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
16: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
18: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Πολύ πολύ πολύ καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεγάλη παρέα του Λάμψη. Είμαι ο Κώστας Σωτηριέλης και μαζί θα είμαστε ως τη μία το μεσημέρι και είναι το πρωινό φυσικά της Παρασκευής 26 Ιουνίου σήμερα. Πάει και αυτή η εβδομάδα, φεύγει και σιγά σιγά ο Ιούνιος. Αγίου Μακαρίου σήμερα, χρόνια πολλά στο Μακάριο που γιορτάζει, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας να τα εκατοστήσετε, χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζετε κάποια επέτειο. Σε άνοδο η θερμοκρασία από σήμερα, λιακάδα σήμερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, Πέτρου και Παύλου ημέρα αργίας για την πόλη της Καβάλας που γιορτάζει τον πολιούχο της. Σε άνοδο λοιπόν η θερμοκρασία, αρκετή ζέστη θα έχουμε αυτό το τριήμερο. Και η λύση για τις υψηλές θερμοκρασίες είναι δροσερά νερά, καπέλο αντιλιακό και Λάμψη 105 και 7 και βουτιές στη θάλασσα εννοείται για όσους έχετε χρόνο να πάτε. Θα ακούσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες, θα βοηθήσετε βέβαια να επιλέξουμε εδώ τα πιο ωραία τραγούδια όπως κάθε φορά, θα έχουμε διαγωνισμό, έχουμε και διαγωνισμό εβδομάδος που τρέχει και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

Γιώργος Κακοσέος, Ελένη Φουρέιρα, Νίκος Κουρκούλης και τη Γαρμπή και Απών. Οι πρώτες φωνές που απολαύσαμε σήμερα στο Λάμψη 105 και 7. Με τα πρώτα μηνύματά σας ήδη να έχουν ξεκινήσει να έρχονται, πριν καλά ξεκινήσουμε την επικοινωνία και το διαγωνισμό της Παρασκευής. Σήμερα 7 παρατέταρτο το βράδυ έχουμε την κλήρωση για το κλιματιστικό Tesla 9000 BTU με Wi-Fi και δωρεάν εγκατάσταση, προσφορά του Λάμψη και του Public. Και βέβαια σε λίγο, στα επόμενα λεπτά, θα ξεκινήσει και ο διαγωνισμός της Παρασκευής.

Στέλλα, καλή έρχεται. Υπεύθυνοι είμαστε. Το τραγούδι που το είχαμε γνωρίσει πριν πολλά χρόνια, το υπογράφει ο Φίβος και επανήλθε στο προσκήνιο φέτος, όπως επανήλθε και η Στέλλα Καλή στο προσκήνιο, και με αυτό και με το τραγούδι Πλάτη, που φυσικά το απολαύσαμε live και από Θοδωρή Φέρη.

πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού. Απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι απογειώνεται με μοναδικές προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 25 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου.
1: Ακούστε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε απίστευτο hot deal μόνο 19,90 ευρώ.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων πάντα σταθερά στα 9,45 ευρώ.
1: Και το καλύτερο, με κάθε αγορά δύο συσκευασιών Pepsi, 7-Up ή ήδη 1,5 λίτρου παίρνετε δώρο μία πετσέτα θαλάσσης.
2: Για ρούχα που μοσκοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 ευρώ. Supermarket Μουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
9: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
8: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
10: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι.
14: ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
17: Πόσο θα γυρίζει η γη,
18: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
17: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
18: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.

Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε για τις εκδηλώσεις που έχουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Έχουμε να σας πούμε για τους διαγωνισμούς μας, που είναι πολλοί, είναι και στο Facebook. Λίγο νωρίτερα σας είπα ότι σήμερα 7 παρατέταρτο το βράδυ κληρώνεται το δώρο εβδομάδος. Κλιματιστικό Tesla 9000 BTU με Wi-Fi και δωρεάν εγκατάσταση, προσφορά του Lamsa και του Public. Σήμερα, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη στο Νικόπολης Hotel για δύο άτομα με πρωινό για την επόμενη εβδομάδα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 60 λεπτά σπα και 60 λεπτά μασάζ, 2 ώρες χαλάρωσης από το Zen Relax. Για δύο άτομα, μασάζ, πισίνα, μπουκάλι, κρασί, πιατέλα, λαντικών για δύο άτομα στο Καβάλα Ρεσόρεντ Σπα, δωρεπιταγή για τα καύσιμά σας 50 ευρώ από την Express Oil Αθανασίου, δύο πακέτα ομορφιάς από την SBC Cosmetics με αντιρρητηδική κρέμα προσώπου ματιών, γαλάκτωμα σώματος βαθιάς ενυδάτωσης και απαλό αφρό καθαρισμού προσώπου. Δύο κοσμήματα τα προσφέρουν από την Καβάλα το Petra Jewelry και από τη Δράμα το κατάστημα Μπρασελέ και ένα φόρεμα το Opsis Fashion Club. Αυτά είναι τα σημερινά δώρα. Θα τα κληρώσω περίπου στις 12.30. Να το πω και θα το πω και αρκετές φορές λόγω της γιορτής της Δευτέρας, Πέτρου και Παύλου, που είναι και γιορτή για την πόλη της Καβάλας, τη Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπές. Το λέω γιατί Δευτέρα μπορεί να ανοίξετε ραδιόφωνο, να ακούτε μόνο μουσική, να μην ακούτε τις φωνές μας και να παραξενευτείτε. Το λέμε λοιπόν από τώρα ότι Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά σας αγαπημένα. Ο Κυριάκος το ζήτησε, 10UB Λιώμα, και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης, Δεν με σκέφτεσαι, για τη Φωτεινή.

Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχεις μάθει και εμείς θα σας πούμε άλλη μια φορά πού πρέπει να πάτε αυτό το Σαββατοκυριακό. Αύριο Σάββατο λοιπόν έχουμε live Ματθαίο Τσαχουρίδη στο Κοκκινόχωμα, στη μεγάλη βραδιά που διοργανώνει το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Φυσικά ένα δυνατό λαϊκό και ποντιακό πρόγραμμα σας περιμένει στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος η συγκεκριμένη βραδιά, με την υποστήριξη του ΛΑΜΣΗ 105 και 7. Και φυσικά όσοι πάτε θα περάσετε τέλεια, είναι το μόνο σίγουρο. Την Κυριακή Θεόφιλος Πουταχίδης έρχεται και αυτός στο γήπεδο Ελευθερών σε μία ακόμη βραδιά με την υποστήριξη του ΛΑΜΣΗ 105 και 7. Και έχουμε και το τριήμερο φεστιβάλ στο Φανάρι. Παρασκευή σήμερα Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλογλου, αύριο Σάββατο Θοδωρής Πέρης και Κυριακή Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Καλημέρα στον Χρήστο Παμισιανά, να μ' αγαπάς από Γιάννη Κότσιρα επιλέγει. Μαριάννα από Καβάλα, μόλις ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, έπαιξε για σένα. Μόρφο από Ακροπόταμο, καλή Παρασκευή να έχεις. Ζωή από Κρινίδες, καλό Σαββατοκύριακο με πολλές βουτιές. Μαρία από Άγιο Αθανάσιο. Ο Κυριάκος από Ακροπόταμο έστειλε συμμετοχή. Η Άρτεμις από Κρινίδες επίσης. Και η Στέλλα από Κρινίδες θέλει να ακούσει. Δανάη το και άλλο. Δεν το ξέρω το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα στην Κυριακή από Κέντρο. Καλημέρα και στο Βασίλη από Άγιο Αθανάσιο. Καλοκαιρινά ραντεβού αφιερώνει στη σύζυγό του Μαρία. Εγώ θα σας πάω τώρα ένα ταξίδι στα παλιά με Δέσποινα Βανδύ.

0: Στα καλύτερα που έλκονται, η Ιουλία Καλυμάνη, καινούριο τραγούδι. Η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται live σε περίπου... πόσο είναι, για να τις μετρήσω τις μέρες ακριβώς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και σήμερα. 7 μέρες λοιπόν, περίπου μία εβδομάδα, η Ιουλία Καλυμάνη στη Δράμα, στο γήπεδο Δόξας, 8 η ώρα, ώρα έναρξης, από τις 7 ανοίγουν οι πόρτες για να σας υποδεχτούν.
1: Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας, με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. απολύψη ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκων μπάνια, παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511 ή στο κινητό 6948 253 889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνά Σακιάν και της ομάδας της.
14: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
15: Δαγκώνει?
16: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
15: Και τι κάνει?
16: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
15: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά.
16: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
15: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
16: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
15: Και πού είναι αυτό?
17: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
16: Black Dog.
18: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
19: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
20: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
21: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
20: X-Rays Shoes.
21: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
20: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
21: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
20: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
21: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
22: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
23: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098-03.
24: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
25: Ραδιοφωνάρα.
24: Λάμψη 105,7.

Όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, ελπίζω να είστε καλά και ακόμη καλύτερα να περάσετε με τα τραγούδια τα οποία μαζί θα επιλέξουμε. Εσείς στέλνετε...

Όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, ελπίζω να είστε καλά και ακόμη καλύτερα να περάσετε με τα τραγούδια τα οποία μαζί θα επιλέξουμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας τώρα, εδώ στο Λάμψη. Στο 6... Εσύ σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου? Εγώ φυσικά στην Ατλαντική Ένωση, την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε φερεγγιότητα και αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσία σε ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνογνωσία, η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μου ό,τι και αν συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και την υγεία και για όλα τα σημαντικά. Μίλησε σήμερα με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου.

Κάτι από Κωνσταντίνο Αργυρό ζήτησε η Δήμητρα και αφού είναι Παρασκευή πρωί, είπα να ακούσουμε αυτό. Παρασκευή πρωί, Κωνσταντίνος Αργυρός στο Λάμψη 105 και 7 και Σάββατο βράδυ, μην ξεχνάτε, πάμε στο Κοκκινόχωμα. Στη μεγάλη βραδιά του Βυζάντιου Κοκκινοχώματος με Ματθαίο Τσαχουρίδη. Είσοδος είναι μόνο 10 ευρώ, συμμετέχουν μαζί με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη, ο Αντώνης Σιδηρόπουλος και ο Βασίλης Ναλμπάντης σε ένα πολύ δυνατό ποντιακό και λαϊκό πρόγραμμα που θα λάβει χώρα στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος.

0: Γερμανία.
1: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο Κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης. Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφές Αγροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρηνίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίνη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Πεινάς! Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά. Της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
5: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ. Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
9: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
10: Μήπως είναι Αυστραλός?
9: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
10: Μήπως τότε Αμερικάνος?
9: Ανέβα λίγο.
10: Καναδός.
9: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
11: Ταβέρνα ο Καναδός.
9: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
11: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
9: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
11: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
9: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
12: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή.
13: Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar.
12: Avenue Kitchen Bar.
13: Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar.
12: Avenue Kitchen Bar.
13: Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
15: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
16: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
15: Στην ποιότητα των κρεάτων.
16: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
15: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
16: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
15: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
15: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
17: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
18: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

Να επαναλάβω ότι σήμερα η κλήρωση θα γίνει νωρίτερα, περίπου στις 12.30 για τα δώρα της Παρασκευής. 7 παρατέταρτο το βράδυ κληρώνεται το δώρο εβδομάδος στο κλιματιστικό Tesla, προσφορά του Λάμψε και το Public. Και πάμε να δούμε νέα μηνύματα. Μου τα έχουν στείλει η Αθανασία από Αμισχενά με την καλημέρα της, η Ειρήνη από Δοξάτο, ο Γιώργος από Δράμα, η Μίνα από Τίμιο Σταυρό, η Βούλα από Αμισχενά, η Νικολέτα από Αγία Βαρβάρα, η Σοφία από Δωμάτια, ο Λευτέρης από Κέντρο, ο Κωνσταντίνος από Αμισχενά, ο Θάνος από Κέντρο, ο Μπάμπης από 7ης Μεραρχίας, ο Νίκος από Κρινίδες, η Μαρία από Ελευθερούπολη, ο Στέφανος μας ακούει από την παραλία Σποράδων και η Χρύσα από Κέντρο. Όλοι αυτοί έχουν στείλει συμμετοχές, καλημέρες, και κάποιοι γράφετε και επιλογές, τις οποίες θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Ραντεβού με Πάνο Κιάμο τον Αύγουστο, 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ελευθερών. Σε λίγο θα σας πω αναλυτικά όλα τα live, όλες τις μεγάλες συναυλίες που θα έχουμε στα τέλη Ιουνίου, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Είναι πάρα πολλές οι βραδιές. Αν βάλετε και τις θεατρικές παραστάσεις για τις οποίες δίνουμε προσκλήσεις, πραγματικά θα καταλάβετε ότι θα γίνει ένας χαμός από διαγωνισμούς. Και μιας και είπα για διαγωνισμούς, στη σελίδα μας στο Facebook μπορείτε να βρείτε 2 διαγωνισμούς για συναυλίες. Για τη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη το Σάββατο 4 Ιουλίου στη Δράμα και για τη συναυλία της Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Παρασκευή 10 Ιουλίου. Καλημέρα στην Ελένη από Δράμα, καλημέρα στην Ελπίδα από Δράμα, Στέλλα από Δράμα καλημέρα. Ο Τάσος από Προσοτσάνη, η Βίκη από Θάσο, ο Ελευθέριος από Κρινίδες, ο Βασίλης από Σφαγγία, η Κωνσταντίνα από Δράμα, ο Μιχάλης από Κηπούπολη, η Άννα Μαρία από Δεξαμενή, ο Λευτέρης από Κέντρο και η Ζωή από Περιγιάλη έχουν στείλει συμμετοχές για το διαγωνισμό μας. Ζητήσατε το καινούριο τραγούδι του Σταν, δεν έχει πολλές μέρες που κυκλοφόρησε, είναι φρέσκο, είναι καινούριο και βλέπω ότι σας αρέσει.

Είναι ο Γιώργος Κακοσέως και η σανότερα η επιλογή που κάνατε και το ακούσαμε και σήμερα. Λοιπόν, κλήρωση 12.30 ώρα, έτσι το επαναλαμβάνω. Όπως επαναλαμβάνω ότι τη Δευτέρα, Πέτρου και Παύλου, που είναι και γιορτή και αργία για την Καβάλα, δεν θα έχουμε εκπομπές. Έτσι, μην μας ψάχνετε τη Δευτέρα, την Τρίτη θα είμαστε πάλι μαζί. Ωστόσο, σήμερα έχουμε πάρα πολλές δικές σας επιλογές να μεταδώσουμε. Τα δικά σου αγαπημένα παίζουν στο Λάμψη 105 και 7. Σε λίγο έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι Καμπάνες. Θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, από τον οποίο περιμένουμε νέο τραγούδι τις επόμενες μέρες.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
3: 5 χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
2: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
14: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
13: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-332677.
15: Στο Butter & Fly, το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
16: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
17: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
16: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 2087 86.
17: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
18: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή, που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο, ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους, ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για

Αν αφήσει έμπνευση μου ζητήσατε από τα παλιά και έρχονται κι άλλα πολλά. 5 λεπτάκια πριν από τις 12 είμαστε στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο. Είστε στο Λάμψη 105 και 7. Πάμε να θυμηθούμε το διαγωνισμό, γιατί στις 12.30 θα κάνω κλήρωση για ένα τριήμερο στη Θεσσαλονίκη για την επόμενη εβδομάδα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Νικόπολης. 60 λεπτά σπα και 60 λεπτά μασάζ από το Zen Relax. Μασάζ, πισίνα, μπουκάλι κρασί, πιατέλα λατικών για δύο άτομα στο Καβάλα Ρεδό Σο Σπα. 2 πακέτα ομορφιά τη SBC Cosmetics, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για καύσιμα από την Express Oil, κόσμημα από τον Μπρασελέ στη Δράμα στη Στοά Παρασκευαίδη και κόσμημα από το Πέτρα Τζούλερι στον Άγιο Νικόλαο και ένα φόρεμα από το Opsis Fashion Club. Για όλα αυτά μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 694-700-1057, όνομα, επίθετο, περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι.

0: σπουδάω μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

Αδρομάχη Σούσουρο, άλλη μια δική σας επιλογή. Πάμε να δούμε λίγο μηνύματα. Ζωή από Παναγία έστειλε συμμετοχή. Η Ελένη από Δράμα. Η Φωτεινή από Κυπούπολη. Ο Παύλος από Παναγία. Η Ματίνα από το Κέντρο. Ο Πέτρος από Σούγγελο. Ο Μανώλης από Δωμάτια. Μαρία από Δράμα στην κλήρωση και εσύ. Η Ευγενία από Παναγία. Η Βίκη από Καβάλα. Ο Σταύρος από Κυπούπολη, ο Μιχάλης από Ελευθερούπολη, Φωτεινή από Δράμα, η Ελένη από Εβδόμης Μεραρχίας, ο Κωνσταντίνος από Χρυσοχώρη, ο Κλεάνθης από Κέντρο, ο Παναγιώτης από Δράμα, η Τάνια από Δράμα, ο Νίκος από Αγιάννη, και ο Στέλιος από τη Δέπος. Λοιπόν, πρέπει να τα έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα. Ελπίζω να μην μας ξέφυγε κάποιο. Έχω απόν το ρεμπέτικο να ακούσουμε και μετά ταξίδι στα παλιά με Λεάνα Παπαϊωάννου. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε με Ιουλία Καλυμάνη και με όλα τα τραγούδια που χρωστάμε και βέβαια με νικητές, γιατί 12.30 θα κάνω κλήρωση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι απογειώνεται με μοναδικές προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 25 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου.
0: Ακούστε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε απίστευτο hot deal μόνο 19,90 €.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων πάντα σταθερά στα 9,45 €.
0: Και το καλύτερο, με κάθε αγορά 2 συσκευασιών Pepsi, 7-Up ή ήδη 1,5 λίτρου παίρνετε δώρο μία πετσέτα θαλάσσης.
1: Για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €. Σούπερ μάρκετ Μουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
4: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
4: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
7: Μαγειρίο
4: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
7: με το σπιτικό φαγητό.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
12: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
16: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
17: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες.
18: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
16: Butterfly Club στη Δράμα.
18: Butterfly Club.
16: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις.
18: Butterfly Club.
16: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
19: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
20: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.

Λοιπόν, έχω ήδη κάνει κλήρωση, έχω νικητές. Να διαβάσω τελευταία μηνύματα που ήρθαν. Ο Παύλος από Χωράφα, η Ελένη από Βύρωνα, η Ελένη από Ελευθερούπολη, η Κωνσταντίνα από Δράμα, η Σοφία από Καβάλα, η Δέσποινα από Άγιο Αθανάσιο, η Μάρθα από Κέντρο, η Βάσο από Προσοτσάνη. Όλοι αυτοί έχουν στείλει συμμετοχή. Λοιπόν, νικητές. Φόρεμα κερδίζει από το Όψης Fashion Club, Ελένη από Ελευθερούπολη 150. Κόσμημα από το Πέτρα Τζούλερι, η Μαρία από Ραψάνη 056. Κόσμημα από το Μπρασελέ, Όλγα από Κρινίδες 792. Πακέτα ομορφιάς της SBC Cosmetics κερδίζουν Βίκη από Θάσο 036 και Μαρία από Κέντρο 108. Δωρηπιταγή 50 ευρώ από την Express Oil, Μιχάλης από Κηπούπολη 543. Το δώρο από το Καβάλα Ρεσό Σπα, μασάζ, πισίνα, μπουκάλι κρασί, πιατέλα λαντικών στο Καβάλα Ρεσό Σπα κερδίζει ο Δημήτρης από Ηρακλίτσα 056, 60 λεπτά σπα και 60 λεπτά μασάζ από το Zen Relax, Ανδρέας από Δράμα 735, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη για την επόμενη εβδομάδα στο Νικόπολης Hotel, Κέτι από το Παλιό 681. Αυτή είναι η

Ο Καβάλα Ρεσόν Σπα, μασάζ, πισίνα, μπουκάλι κρασί, πιατέλα λαντικών, στο Καβάλα Ρεσόν Σπα κερδίζει. Ο Δημήτρης από Ηρακλίτσα 056, 60 λεπτά σπα και 60 λεπτά μασάζ από το Zen Relax. Ανδρέας από Δράμα 735, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη για την επόμενη εβδομάδα στο Νικόπολης Hotel. Κέτι από το παλιό 681. Αυτοί είναι οι νικητές. Θα πρέπει την Τρίτη το πρωί 9 με 12, όχι Δευτέρα, γιατί Δευτέρα λόγω της αργίας Πέτρου και Παύλου δεν θα έχουμε εκπομπή. Την Τρίτη λοιπόν στέλνετε μήνυμα 9 με 12 στο Viber για να ενημερωθείτε για τα δώρα που έχετε κερδίσει. Κλείνω με Κωνσταντίνο Αργυρό, Ρία Ελληνίδου, Γιώργο Μαζονάκη, Κατερίνα Λιόλιου, Μέλισσες και Αναβίση. Μία η ώρα στην παρέα σου Αθηνά Κλίμη, 3 Βασίλη Τσακαλίδης. 7 παρατέταρτο με τον Βασίλη Τσακαλίδη θα γίνει και η κλήρωση εβδομάδος για το κλιματιστικό Tesla 9000 BTU. Σας εύχομαι να περάσετε ένα τέλειο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί τώρα την Τρίτη πάλι 9 και κάτι. Φιλιά!

0: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
4: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
5: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
6: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
7: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521-068-291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο
10: πλάνο. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
12: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Για σένα, που αναζητάς μια όαση δροσιάς, υπάρχει ένα μέρος καταπράσινο
16: για κάθε ώρα της ημέρας.
15: Καφέ Μπαρ
16: Έγκλη.
15: Στην Νικήσιανή Καβάλας. Δημιουργήσαμε έναν όμορφο πολυχώρο για να απολαύσεις τον καφέ ή το ποτό σου,
16: παγωμένα κοκτέιλ,
15: και να γευτείς τις πιο νόστιμες πίτσες, λαχταριστά μπέργκερ και άλλες γεύσεις, ονειρεμένες. Καφέ Μπαρ Έγκλη. Στο χώρο μας λειτουργεί και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε live μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί.
16: Σας περιμένουμε στην Νικήσιανή Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2592 110 410.
17: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
18: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.

0: Viral Radio Show.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλειμή στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το ότι έχουμε δύο ρίτσες μαζί. Αθήνα Κλειμή στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πολύ το content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις. Η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Jackie O. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολλοί καλλιτέχνες. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες. Μπράβο.

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θα έλεγε κανένα στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Τζακ Σπάρο την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο B-Vibe.

0: Viral Radio Show. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
5: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
6: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
7: Μήπως είναι Αυστραλός.
6: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
7: Μήπως τότε Αμερικάνος.
6: Ανέβα λίγο.
7: Καναδός.
6: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
8: Ταβέρνα ο Καναδός.
6: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
8: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
6: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
8: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
6: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
9: Μόλις ξυπνήσω μια λιγούρα.
5: Τζίδης, Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης, ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
6: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
7: Μήπως είναι Αυστραλός.
6: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
7: Μήπως τότε Αμερικάνος.
6: Ανέβα λίγο.
7: Καναδός.
6: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
8: Ταβέρνα ο Καναδός.
6: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
8: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
6: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
8: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
6: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.

0: Χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
0: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.

0: φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care, μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Καβάλα Resort & Spa. Στον υπέροχο και ανανεωμένο κλειστό χώρο του Roof Garden απολαμβάνετε το ποτό σας, συνοδεία πολλών events και στο εστιατόριό μας τις πιο νόστιμες δημιουργίες των έμπειρων chefs. Καβάλα Resort & Spa. Θερμενόμενη πισίνα, τουρκικό χαμάμ, σάουνα και διάφορα είδη μασάζ. Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-737 ή 697-171-7957.
3: Φέτος ο λογαριασμός

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981. Ακούω μόνο επιτυχία.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε το Σάββατο, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε. Γιατί είμαι σίγουρη θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελίες. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, και λόγω Mad Video Music Awards και λόγω των συνεντεύξεων που έκανε, του press conference που είχε έτσι δημιουργήσει. Οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολύ αναπαραγωγή. Το κορίτσι μας είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971 607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
5: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511 ή στο κινητό 6948 253 889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνά Σακιάν και της ομάδας της.
12: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
13: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
14: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
13: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
15: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920 23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
18: Citroën, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
18: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
19: Α, ευχαριστώ.
20: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
21: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
22: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
23: Το καλοκαίρι μου. Δεν τον αλλάζω με κανέν. Το καλοκαιρινό μου παρεάκι.
24: Λάμψε. 105,7. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, έτοιμοι για Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως μία ώρα ακόμα μαζί για να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

0: σου.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τρόλιο όχι, αλλά αυτό που βλέπω με κάνει να χαροποιούμε πάρα πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Αναστασία θα κάνει fit με την Ανίτα. Πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Με την Ανίτα, τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον The Weeknd. Σοκ και δέος το πω σε αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, αυτήν να κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με αυτό το βίντεο της Ανίτα που ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Αναστασία και νομίζω το ότι δικαίως, παιδιά, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και εννοείται με πάρα πολλά πρόβλεπτα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Viral Radio Show.

Τι τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες? Πολλά και πολλές παραλίες και πολλά δρόμενα και πολλές συναυλίες που έρχονται. Ο Ακύλας λοιπόν θα βρίσκεται στη Τεχνόπολη το επόμενο χρονικό διάστημα. Διοργανώνει μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπου παιδιά γενικότερα βλέπω ότι θα γίνει ένας παντζουρλισμός. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, παιδιά, εγώ κουράζομαι και μόνο που τα βλέπω αυτά. Παρ' όλα αυτά, πολύ γουστάρω που γίνονται περιοδίες. Τι αυτό σημαίνει, παιδιά, που θα έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, ίδια ώρα εδώ στο σταθμό μας. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φυσικά αυτό το σκου ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: V-Viral Radio Show.
1: Lamsi FM.
2: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης. Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφές Αγροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρινίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίνη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
8: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
9: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
8: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
9: Μαγείριο
8: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
10: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
11: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
12: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88 Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979330098. Απλά και νόστιμα.
1: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
13: Επίθεση.
14: Το φετινό καλοκαίρι, έχει τη φωνή του Θοδωρή Φέρι.
15: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες.
14: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
15: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
14: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
16: Πάμε λιμία, παιδιά.
14: Θοδωρής Φέρης live.
17: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις.
14: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
17: Θοδωρής Φέρης.
14: Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 105,7.
18: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: βρήκαμε!
1: Το καλοκαίρι μου!
2: Καλοκαίρι μου!
1: Δεν τον αλλάζω με κανέν! Το καλοκαιρινό μου παρεάκι!
3: Λάμψε! 105,7.

Και ήταν εκεί ο Νίκος ο Βέρντης, εδώ στο Λάμψη 105,7. Σήμερα Παρασκευή και όπως καταλαβαίνετε, σε λίγες ώρες κάποιος πολύ τυχερός από εσάς θα κερδίσει ένα κλιματιστικό Tesla 9000 BTU με Wi-Fi και δωρεάν εγκατάσταση από το Λάμψη και τα Public. Στέλνετε παιδιά ονοματεπώνυμο στο 694-700-1057 στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
2: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
3: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα. 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
4: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
5: 5 χιλιόμετρο, δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-002.
4: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
7: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πελάγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
8: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
9: Μήπως είναι Αυστραλός.
8: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
9: Μήπως τότε Αμερικάνος.
8: Ανέβα λίγο.
9: Καναδός.
8: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
10: Ταβέρνα ο Καναδός.
8: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
10: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
8: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
10: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
8: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
11: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
11: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
11: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια.
9: Καναδός.
8: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
10: Ταβέρνα ο Καναδός.
8: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
10: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
8: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
10: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
8: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
11: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
11: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
11: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια.

0: σε κάθε σας βήμα.
1: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
0: X-Rays Shoes.
1: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
1: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
1: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Φέτος ο λογαριασμός.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

Και είναι και σήμερα συντονισμένα εδώ στους 105,7. Λάμψη, φίλοι μου, ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. 4:10 δείχνει το ρολόι μας, μέχρι και τις 7. Βασίλης Τσακαλίδης στο μικρόφωνο και παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, κοντοζυγώνουν οι μέρες. Ξέρετε ότι το άλλο Σάββατο, 4 Ιουλίου, είναι η μεγάλη συναυλία. Η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται στο γήπεδο Δόξα στη Δράμα στις 8 να είστε εκεί. Εγώ νομίζω ότι θα είμαι από το πρωί εκεί. Θα πάω εκεί που στείλουν τη σκηνή και θα το ζήσω πάρα πολύ. Και ανυπομονώ πάρα πολύ για τη μεγάλη βραδιά. Η Ιουλία Καλυμάνη, παιδιά, και με νέο τραγούδι στα καλύτερα που έλκονται. Μηνύματα στο Viber 694-700-1057. Σας περιμένω εδώ.

Τα 4 λεπτά μετά από τις 4 και είμαστε εδώ μαζί σε αυτό το παρασκευιάτικο απογευματάκι, το οποίο έχει πάρα πολύ ζέστη, 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή, εντωμεταξύ, ξεκινήσαμε τη μέρα με λιακάδα, λίγη συννεφιά, λίγη μουντίλα, ψιλοέβρεξε και τώρα βλέπω και λιακάδα έξω από το παράθυρο. Οκ, δεν πειράζει, παιδιά. Πάντως, το Σαββατοκύριακο μας θα έχει καθαρό ουρανό και μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω εδώ τα μεσημεράκια που έρχονται. Θα τα απολαύσετε με θάλασσα και ωραίες μουσικές σαν το επόμενο. Η φίλη μου η Κατερίνα ήθελε πάρα πολύ να ακούσει αυτό το τραγούδι λίγο πριν ξεκινήσει η δουλειά της. Και το σημάδι του έρωτα από το Γιάννη Πάριο είναι το επόμενο τραγούδι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 694-700-1057. Μου γράφετε και ονοματεπώνυμο γιατί σε λίγες ώρες κληρώνω το κλιματιστικό Tesla 9000 BTU από τα Public.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο

0: δοκίμα στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο de facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
1: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2240-34. Διαχρονική αξία.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
7: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
8: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα. Έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
9: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
10: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
9: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
11: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδι. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
12: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
13: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
12: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
14: Free Now by Leaf, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
15: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
16: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
17: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
18: Τηλέφωνο 6973 184 935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα.
19: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
20: Ραδιοφωνάρα.
19: Λάμψη 105,7.

0: Φέτος, λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Λάμψη 105,7. Η Κατερίνα Λιόλη, η Άννα Βύση και οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν και σήμερα πολύ δυνατά εδώ για την παρέα μας. Εν τω μεταξύ, ετοιμαστείτε γιατί από τη Δευτέρα έρχεται ολοκένουργιο τραγούδι αποκλειστικά εδώ από την Έλενα Παπαρίζου.
1: Λάμψη 105,7. Αποκλειστικά.

Και ξέρεις έτσι, από τη μία έχεις τη Δέσποινα Βανδύ που να λέει ότι πόσο σε θέλω ρε παιδί μου, και από την άλλη έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και σε γιώνει και τα καλά, γιατί σου λέει ότι είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Αλλά ποιος το ξέρει ρε παιδιά,

0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα. Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη. Open All Day Coffee Bar. Καβάλα. Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
6: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
0: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
7: Σούπερμάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
8: Το καλοκαίρι απογειώνεται με μοναδικές προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 25 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου.
7: Ακούστε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε απίστευτο hot deal μόνο 19,90 ευρώ.
8: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων πάντα σταθερά στα 9,45 ευρώ.
7: Και το καλύτερο, με κάθε αγορά 2 συσκευασιών Pepsi, 7 Up ή ήδη

0: 1,5 λίτρου παίρνετε δώρο μία πετσέτα θαλάσσης.
1: Για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Μουντζίδης. Η ζωή μας... ο τόπος μας.
2: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Καβάλα Resort & Spa. Στον υπέροχο και ανανεωμένο κλειστό χώρο του Roof Garden απολαμβάνετε το ποτό σας, συνοδεία πολλών events και στο εστιατόριό μας τις πιο νόστιμες δημιουργίες των έμπειρων chefs. Καβάλα Resort & Spa. Θερμενόμενη πισίνα, τουρκικό χαμάμ, σάουνα και διάφορα είδη μασάζ. Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-737 ή 697-171-7957.
5: Πόσο θα γυρίζει η γη.
6: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
7: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
7: Για σένα πλάτη.
6: Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης.
7: Μαζί μία που.
6: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
9: Διαφημίσεις.
10: Τέλος.
9: Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

Και ο Νίνο εδώ στο Λάμψη στους 105,7 στα 8 λεπτά μετά από τις 5. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και έχω ακόμη 35 λεπτά μόνο με επιτυχίες για την παρέα μου.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη.

λοιπόν, εδώ στο Λάμψη στους 105,7. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας, φίλοι μου. Έχω πολύ ωραίες επιλογές και αφιερώσεις. Ο φίλος μου ο Ιωάννης στέλνει από Φουρέιρα το 10 μετών αφιερωμένο, λέει, στη γυναίκα μου. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται. Η φίλη μου η Αθανασία λέει τέλειο τραγούδι αυτό, τη Φύση. Καλησπέρα στη Φωτεινή που ξέρω ότι θέλω να ακούσω. Θέλει να ακούσει Γιώργο Σαμπάνη και εγώ θα μεταδώσω σε πάρα πολύ λίγο. Καλησπέρα στη Μαριάννα, τον Πέτρο και σε όλα τα παιδιά που είστε σήμερα εδώ μαζί μου. Μην ξεχνάτε, σε 1 ώρα και 7 λεπτά κληρώνω το μεγάλο δώρο εβδομάδα. Είναι κλιματιστικό Tesla 9000 BTU με WiFi και δωρεάν εγκατάσταση από τα Public. Στέλνετε ονοματεπώνυμο στο Viber για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. 694-700-1057. Όταν παιδιά σας κάνουν αφιερώσεις στο ραδιόφωνο, να τις ανταποδίδετε, να μην γιώνετε τα τέρια σας. Παρακαλώ πάρα πολύ να το διορθώσουμε. Είναι η Peggy Zina, είναι η Άμυνα και είναι νέο αγαπημένο και αυτό που περιμένουμε και την Peggy το Σάββατο 8 Αυγούστου στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου.

0: επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι,
2: το φετινό καλοκαίρι
1: έχει τη φωνή
2: του Θοδωρή
1: Φέρη.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
3: Έχω κρεμάσει μία πουλιά στο φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
4: Πάμε λιμία, παιδιά.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
7: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
11: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
14: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 4 39.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
19: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
20: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
19: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
20: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
19: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
20: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
20: Τηλέφωνο 2592062472.
19: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα. Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
21: Μήπως είναι Αυστραλός?
4: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
21: Μήπως τότε Αμερικάνος?
4: Ανέβα λίγο.
21: Καναδός.
4: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
22: Ταβέρνα ο Καναδός.
4: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
22: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
4: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
22: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
4: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
23: Πάλι στη Τζουμέκα με.
24: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και

0: σου φύση.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 100,6.

Φίλη μου η Ντίνα, άντε παιδιά, καλό χειμώνα να έχουμε. Καλά, εντάξει, βγήκα τώρα εδώ έξω από το ραδιόφωνο και έχει πάρα πολλά μποφόρα. Έχει ξεκινήσει να βρέχει πάρα πολύ δυνατά και έχει και μια πολύ μεγάλη μαυρίλα. Να σας πω λίγο κάτι, παιδιά. Ας δούμε τον καιρό και ας τραγουδήσουμε μαζί. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο του Λάμψη 105,7. Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα. Καλησπέρα, φίλοι μου. Μην ξεχνάτε ότι είναι Παρασκευή, ότι ακολουθεί τριήμερο εδώ στην πόλη μας και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν χωρίς σταματημό. Να, σαν αυτό εδώ που έρχεται τώρα.

Δημήτρης Μητροπάνος. Θάλασσες το θυμηθήκατε και έτσι το θυμηθήκαμε και όλοι μαζί. Λάμψη 105,7 ξεκίνησε η τελευταία ώρα για σήμερα. Καλησπέρα παιδιά, καλό τριήμερο να έχουμε και μην ξεχνάτε ότι αποχαιρετάμε τον Ιούνι, την Τρίτη 30 του Ιούνι, με μεγάλο καλοκαιρινό χορό που σας έλεγα και νωρίτερα. Ο Άρης Μικροχωρίου έχει διοργανώσει μεγάλη λαϊκή βραδιά, ποντιακή βασικά, γιατί εκεί θα είναι και ο Ματθαίος Σαγουρίδης στο γήπεδο Μικροχωρίου. Στις 10 το βράδυ να είστε εκεί, είσοδος 7 ευρώ και τηλέφωνο κρατήσεων 6932-346-467. Ο Άρης Μικροχωρίου έχει διοργανώσει μεγάλο καλοκαιρινό χορό και εγώ παίζω επιτυχίες για να χορέψετε στο απόγευμα αυτό το παρασκευιάτικο που είναι βροχερό, αλλά θα την παλέψουμε φίλοι μου. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλής.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις. Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο Κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφέ Ζαχροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρινίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίνη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
0: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Γκάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Γκάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
4: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
9: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
10: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά.
11: Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Οι εποχές αλλάζουν. Το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα. Κάθε επιλογή. Κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες. Στρώματα. Σαλόνια. Τραπεζαρίες. Έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι. 2,24 επί 1,47. Με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα. Μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. 1,60 επί 2 μέτρα. Με στρώμα 22 εκατοστά. Μόνο 449 ευρώ. Ιντέα. Διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα. 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει Ιντέα.
14: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
15: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
16: Φέτος ο λογαριασμός

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Από το κάστρο της Καφάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες. Χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
1: Λάμψη 105,7.

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
1: Έρχεται, παιδιά, η ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου και από αύριο η ολοκένουργια Λένα Ζευγαρά. Ακούστε τώρα τίτλο. Θα και θα. Ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί για ακόμη λίγα λεπτά. Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα. Και εννοείται, περιμένω τελευταίες συμμετοχές για το κλιματιστικό Tesla 9000 BTU με WiFi και δωρεάν εγκατάσταση από το Λάμψη και τα καταστήματα Public. 694-700-1057. Η παρέα μου στέλνει μηνύματα στο Viber για λίγο ακόμη.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Αποστολία Ζώη εδώ στο Λάμψη 105,7. Πάρα πολύ ωραία τα λέει. Λοιπόν, έχω μπροστά μου την νικήτρια, η Αλεξάνδρα, η Κουρτσίδου. Από τη Δράμα το τηλέφωνο τελειώνει σε 783. Το μήνυμα που έστειλε φίλη Αλεξάνδρα τη Δευτέρα στις 11:37 στην εκπομπή του Κώστα Σωτηρέλη ήταν το τυχερό που σου χάρισε το μεγάλο δώρο από τα Public. Με γεια σου. Να δροσιστείς ρε παιδί μου το καλοκαίρι έτσι στην υγειά μας. Λοιπόν, στα επόμενα λεπτά θα σου στείλουμε και ένα μήνυμα στο Viber με περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Αυτό ήταν λοιπόν φίλοι μου και για σήμερα. Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα. Ήμασταν μαζί για 4 ολόκληρες ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα που μου κρατήσατε. Φυσικά μένετε εδώ. Οι επιτυχίες παίζουν χωρίς σταματημό. Καλό τριήμερο να περάσετε. Πολύ ωραία. Γιορτάζει η Καβάλα. Γιορτάζει ο Πολιούχος Άγιος της πόλης μας. Οπότε χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες. Και εμείς πρώτα Θεός από την Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά!

0: Επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι.
2: Το φετινό καλοκαίρι.
1: Έχει τη φωνή
2: του Θοδωρή
1: Φέρη.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer 2.
3: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
0: Πάμε λίγο μία, παιδιά.
3: Ό,τι
1: Θοδωρής Φέρης live.
2: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Θοδωρής Φέρης.
1: Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 105,7.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης, μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
6: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
7: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
8: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
10: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
9: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
12: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
11: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
12: Coffee Press.
11: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι.
0: Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
13: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
14: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα. Coffee Island. Περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb. Καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη. Open All Day Coffee Bar. Καβάλα. Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας. Λάμψη 105,7.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Για σένα που αναζητάς μια όαση δροσιάς, υπάρχει ένα μέρος καταπράσινο
2: για κάθε ώρα της ημέρας.
1: Καφέ Μπαρ
2: Έγλι.
1: Στην Νικήσιανή Καβάλας δημιουργήσαμε έναν όμορφο πολυχώρο για να απολαύσεις τον καφέ ή το ποτό σου,
2: παγωμένα κοκτέιλ,
1: και να γευτείς τις πιο νόστιμες πίτσες, λαχταριστά μπέργκερ και άλλες γεύσεις, ονειρεμένες. Καφέ Μπαρ
2: Έγλι.
1: Στο χώρο μας λειτουργεί και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε live μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί.
2: Σας περιμένουμε στην Νικήσιανή Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2592 110 410.
3: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
4: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
4: Όλα στις καλύτερες τιμές.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
3: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
3: X-Rays Shoes.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
3: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
4: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
11: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
12: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
13: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή, που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος, μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
14: Λάμψη 105,7. Καλό καλοκαίρι. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι απογειώνεται με μοναδικές προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 25 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου.
0: Ακούστε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε απίστευτο χότιλ μόνο 19,90 €.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων πάντα σταθερά στα 9,45 €.
0: Και το καλύτερο, με κάθε αγορά 2 συσκευασιών Pepsi, 7-Up ή ήδη 1,5 λίτρου παίρνετε δώρο μία πετσέτα θαλάσσης.
1: Για ρούχα που μοσκοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €. Σούπερ μάρκετ Μουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Δαγκουανί!
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμου, συναισθιά.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα.
4: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
11: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
10: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
12: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
13: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
14: Grand Chalet Care.
13: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
14: Grand Chalet Care.
13: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
14: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
15: Δίνουν, στολίζουν, λάμπουν, ξεχωρίζουν. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Για τις ξεχωριστές στιγμές σας, σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων για βραδινό και καθημερινό ντύσιμο. Ό,τι θα χρειαστείτε για το ράψιμο, το κέντημα και το πλέξιμο. Υπέροχα αξεσουάρ μόδας στις καλύτερες τιμές για να κάνετε τους δικούς σας συνδυασμούς. Υφάσματα υδυραπτικής Καζαντζίδης. Αβέροφ 13 και Ομονίας Γωνία. Τηλέφωνο 2510-2248-66. Καζαντζίδης. Ένας κόσμος για τις πιο λαμπερές σας δημιουργίες.
16: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών.

0: με απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο after sales service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
3: Μήπως είναι Αυστραλός?
2: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος?
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
5: Παίζει τη μουσική που θέλω.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Παίζει μόνο τα καλύτερα.
7: Λάμψη FM.
8: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Michalis Raftopoulos. Τα σπάει.

0: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες.
3: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
1: Butterfly Club στη Δράμα.
3: Butterfly Club.
1: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή.
1: Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar.
7: Avenue Kitchen Bar.
1: Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar.
7: Avenue Kitchen Bar.
1: Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
8: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross. Και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
12: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
13: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
14: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νους σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
15: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
16: Οι εποχές αλλάζουν. Το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα. Κάθε επιλογή. Κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα. 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει Ιντέα.
17: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
18: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
17: Στην ποιότητα των κρεάτων.
18: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
17: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
18: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
17: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
18: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
17: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
19: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
20: Λάμψη 105,7. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
21: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Στον υπέροχο και ανανεωμένο κλειστό χώρο του Roof Garden απολαμβάνετε το ποτό σας, συνοδεία πολλών events και στο εστιατόριό μας τις πιο νόστιμες δημιουργίες των έμπειρων chefs. Καβάλα Resort & Spa. Θερμενόμενη πισίνα, τουρκικό χαμάμ, σάουνα και διάφορα είδη μασάζ. Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-737 ή 697-171-7957.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
5: 5 χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
4: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
7: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι, στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Παίζει μόνο επιτυχίες
9: από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Τραγουδάω μαζί του.
11: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.
12: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μίξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Hot Mix by Michalis Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Michalis Ραυτόπουλος. Τα σπάει.

0: δουλεύεις στη μηχανή, ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ, έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
7: Μήπως είναι Αυστραλός.
6: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
7: Μήπως τότε Αμερικάνος.
6: Ανέβα λίγο.
7: Καναδός.
6: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
8: Ταβέρνα ο Καναδός.
6: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
8: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
6: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
8: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
6: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.

0: Στο Butterfly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butterfly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butterfly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
1: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224x147 με μηχανισμό κρεβατιού σε 3 μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60x2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο Ιουνίου στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει Ιντέα.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
6: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays Shoes.
7: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
7: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.
8: Καλοκαίρι με Λάμψη. Καλοκαίρι με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Motobar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: στο μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
5: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας.
5: Ξέχασε ότι ήξερες. Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια. Butterfly Club στη Δράμα. Butterfly Club. Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας έρχεται το μουσικό φαινόμενο Ιουλία Καλυμάνη. Για μια μοναδική καλοκαιρινή ξεσηκωτική βραδιά. Σημεία προπόλησης εισιτηρίων. Δράμα, Coffee Island, περιοχή Κομνηνών. Coffee Lamb, καφέ κέντρο τύπου. Ελευθερούπολη, Open All Day Coffee Bar. Καβάλα, Αχινός Mediterranean Tavern. Και διαδικτυακά στο Come Together. Ιουλία Καλυμάνη. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
4: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης. Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφέ Ζαχροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρινίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
5: Επίθεση. Το φετινό καλοκαίρι,
7: το φετινό καλοκαίρι
5: έχει τη φωνή
7: του Θοδωρή Φέρη.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες.
5: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
3: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
5: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξας Δράμας ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μια συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
8: Πάμε λιμία, παιδιά.
5: Θοδωρής Φέρης Live. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα. Θοδωρής Φέρης. Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 105,7.

τη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για

Non-stop mix by Michalis Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Top Mix by Michalis Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ραυτόπουλος. Τα Spy.

0: Mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix. Michalis Ravtopoulos. Τα σπάει.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

Λάμψη 105,7. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την

0: Εσύ.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την έντονη.

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές.

by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα

105,7. Καλό καλοκαίρι. Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια